0: σε μόνο.
1: Go ahead, one out.
2: The 10-8, 10-98, two seatbelt citations, no report.
1: 10-4-0-0-8.